τίποτα. Θα τους είπα και σαν τις παρήλα. Μου τα. Μου τα. Μου τα. Μου τα.